Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: Oh, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belaris, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: LGR, London Greek Radio. In-

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Camden Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσύ.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αμάξια. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου, με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω πέντε από τα δέκα που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερη και άδικη μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο.

Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες, γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου υπόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και

0: όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην μ' αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

την πολύ μεγάλη μου καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast All Ελληνικά, όπου θα σου κρατήσω συντροφιά σήμερα μέχρι και τις 10 παρά το πρωί. 13 Μαΐου έχουμε σήμερα, ημέρα Τετάρτη, και ελπίζω να έχεις περάσει όμορφα τις τελευταίες δύο ημέρες αυτής της εβδομάδας που έχουν περάσει, και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Γλυκερία. Χρόνια πολλά λοιπόν εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ότι ποτίς δικό σου, πάνω πολλά με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σανότερα, keep going and just do it. Έχουμε και μια μικρή έκπληξη σήμερα στην εκπομπή μας. Μείνετε συντονισμένοι και θα μάθετε και θα δείτε και τι είναι. Πάμε όμως εμείς τώρα να ακούσουμε τον Αγάπη, ο Γιατί, και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 6 και 12 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 10 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 11 και μετέπειτα στους 12 και θα παραμείνουμε στους 12 μέχρι και την καρδιά του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 11 με 10 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με συννέφια θα έχουμε σήμερα, ελαφρύους ανέμους και πιθανόν βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν όχι σε όλες τις περιοχές του Λονδίνου, τουλάχιστον σε κάποιες. Η λειτουργία των undergrounds έχει ως εξής, όλες οι γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση στον δρόμο όμως έχει ως εξής, Α13 και Ντάκενα μισή ώρα καθυστέρηση, M11 προς Greater London στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 15 λεπτά καθυστέρηση, προς το Finchley 10, προς το Nisden 20 και προς το Park Royal 10 λεπτά. Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Α312 The Parkway προς Hayes στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α40 Westway προς Paddington είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά. Α2 Shuttles Hero προς Blackheath είναι στα 15 λεπτά η καθυστέρηση. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10 λεπτά. Α3 Westhill προς Wadsworth είναι στα 10 λεπτά. Α3 Hook στα 10 λεπτά και νομίζω αυτή ήταν η κίνησή μας, όχι... Όχι. Α316 Chetsey Road προς Twickenham στα 10 λεπτά και τέλος Α308 Upper Sunbury Road Hampton Court Road προς Hampton στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Αυτή λοιπόν ήταν η κίνησή μας για αυτή την ώρα. Εννοείται ότι μέσα στην επόμενη ώρα όλα αυτά τα νούμερα θα είναι λίγο πιο αυξημένα. Ελπίζουμε τα underground τουλάχιστον να μείνουν σε καλή λειτουργία μέσα και στην επόμενη ώρα. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Απόν «Καίγομαι» και θα επιστρέψουμε στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχουν γίνει σαν σήμερα 13 Μαΐου ιστορικά ανά τον κόσμο και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Και αν όχι θα τα μάθουμε εμείς μαζί παρέα. Απόν «Καίγομαι» και επιστρέφουμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 1767, όπου η πρώτη όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, Απόλλων και Ιάκυθος, γραμμένη όταν ήταν 11 ετών, κάνει πρεμιέρα στο Salzburg. Σαν σήμερα το 1787, ο πρώτος στόλος με επικεφαλής τον Arthur Phillip σαλπάρει με 11 πλοία καταδίκων για τον κόλπο Μπότανη της Αυστραλίας. Σαν σήμερα το 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Σαν σήμερα το 1830 ιδρύεται η δημοκρατία του Ισημερινού με πρόεδρο τον Χουάν Χωσέ Φλόρες. Σαν σήμερα το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Σαν σήμερα το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Σαν σήμερα το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Farman. Σαν σήμερα το 1917 το θαύμα της Φατίμα, η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Σαν σήμερα το 1940 ο Winston Churchill λέει «Δεν έχω τίποτα να προσφέρω παρά αίμα, μόχθο, δάκρυα και υδρότα» στην πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός στην Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων. Σαν σήμερα το 1950 ο Ιταλός Giuseppe Farina με Alfa Romeo 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για τον πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα. Σαν σήμερα το 1981 ο Πάπας Ιωάννης ο Παύλος ο Δεύτερος πυροβολείται και τραυματίζεται σοβαρά από τον Τούρκο ένοπλο Μεχμέτ Αλί Αγκστά στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στην πόλη του Βατικανού. Σαν σήμερα το 1989 περίπου 2.000 φοιτητές ξεκινούν απεργία πείνας στην πλατεία Τιανανμέν της Κίνας για να επιβάλλουν διάλογο με την κυβέρνηση εν ώψη της επίσκεψης του σοβιετικού ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπάτσοφ. Και τέλος, σαν σήμερα το 2004 το τελευταίο επεισόδιο του Frasier στο NBC παρακολουθείται από 33 εκατομμύρια ανθρώπους. Wow. Πολλά άτομα. Το ίδιο και με τα φιλαράκια που είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά. Για να δούμε τώρα λοιπόν ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1785 γεννιέται ο Γεώργιος Σαχτούρης, ιδραίος ναύμαχος του 21. Σαν σήμερα το 1883 γεννιέται ο Γεώργιος Παπανικολάου, Έλληνας γιατρός και ερευνητής εφευρητής του γνωστού Test Pub. Και τέλος, σαν σήμερα το 1939 γεννιέται ο Harvey Keitel, Αμερικάνος ηθοποιός, πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Και για να δούμε λοιπόν ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1982 επιβιώνει η Δέσποινα Αχλαδιώτη. Έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε την Καλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Σαν σήμερα το 1988 επιβιώνει ο Τσετ Μπέικερ, Αμερικάνος τρομπέτιστας της jazz. Και τέλος, σαν σήμερα το 2013 επιβιώνει η Νίκη Τριανταφυλλίδη, Ελληνίδα ηθοποιός. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σαν σήμερα σε συνολικές γραμμές 13 Μαΐου ανά τον κόσμο και τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 193 γεγονότα, 54 γεννήσεις και 45 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Πέτρο Ιακωβίδη Μακούς και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με μία διεθνούς ημέρα που έχουμε σήμερα και δεν θα πιστέψεις τι διεθνούς ημέρα έχουμε σήμερα. Είναι ωραίο, αλλά θα δούμε σε λιγάκι. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη Μακούς και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

Επιστρέψαμε λοιπόν στην παρέα μας για να δούμε την Διεθνούς ημέρα που γιορτάζουμε σήμερα, η οποία είναι η Διεθνής ημέρα χούμους. Καλά άκουσες, το χούμους, το ωραίο μας το χούμους που το τρώμε non-stop ολόχρονα. Είναι η Διεθνής του ημέρα σήμερα, γιορτάζει. Γιορτάζει, να το καταβροχθήσουμε μετά. Το χούμους είναι ένα δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από άλλες χώρες δοκιμάζουν το χούμους και ανακαλύπτουν την εκπληκτική του γεύση. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ χούμους, τότε η 13 Μαΐου είναι η τέλεια ημέρα για να το κάνετε και έτσι να συμμετάσχετε στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας χούμους. Το χούμους, που σημαίνει ρεβίθια στα αραβικά, που εγώ αυτό δεν το ήξερα, είναι μια κρεμμόδες σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί ή αραβική πίτα. Παραδοσιακά παρασκευάζεται από ταχίνι και ρεβίθια, λεμόνι και ελαιόλαδο, με την προσθήκη διαφόρων καρικευμάτων, ενώ σερβίρεται σε βαθύ πιάτο με λάδι και ρίγανη. Στο Ισραήλ, αντί για ρίγανη, χρησιμοποιείται το ζάταρ, ένα μείγμα μπαχαρικών. Η Διεθνής ημέρα χούμους ξεκίνησε το 2012 ως ημέρα χούμους από έναν νεαρό Ισραηλινό επιχειρηματία, τον Μπεν Λάγκ, στην προσπάθειά του να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος που είναι δημοφιλές στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Με την πάροδο του χρόνου, ο εορτασμός διεθνοποιήθηκε και κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν στον εορτασμό τρώγοντας χούμους στο σπίτι ή πηγαίνοντας σε χώρους εστίασης όπου σερβίρεται χούμους. Μοιράζονται επίσης φωτογραφίες στο Instagram, στο Twitter, πλέον είναι το X, και χρησιμοποιώντας το hashtag Hummus Day. Μάλιστα. Μιας και το μάθαμε, να πάμε να φάμε χούμους μετά για μεσημεριανό. Με ένα σουβλάκι είναι έτσι στο πλευρό. Είναι ό,τι μα ό,τι πρέπει. Πίτσα κυπριακή, ελληνική, αράβικη, ό,τι θέλεις. Ψωμί. Να κάνεις ένα σάντουιτς κιόλας τώρα, να βάλεις χούμους αντί για βούτυρο. Να βάλεις και ό,τι είναι να βάλεις μέσα για να το συνοδεύσεις και να το φας. Ή χούμους με το μέλι. I know, but trust me, it's nice. It's very nice. Να μου πεις και εσύ αν τρως το χούμους με κάποιον άλλο τρόπο, αν το συνοδεύεις πουθενά αλλού, αν έχεις μια περίεργη έτσι συνοδεία του χούμους, όπως ας πούμε εμένα, μου αρέσει με το mail για παράδειγμα, μπορεί και εσένα να σου αρέσει με κάτι άλλο. Let me know. Μπορείς να μου στείλεις μήνυμα στο WhatsApp μας, στο 0737661133, να μου πεις πώς αλλιώς εσύ τρως το χούμους, αν το τρως διαφορετικά από ότι το τρώμε όλοι επί κοινού. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με τον Noisy Νέρο και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών μας συνθήκων, την κίνηση και τη λειτουργία των Undergrounds, για να δούμε πώς έχουν αυτή την ώρα αυτές οι καταστάσεις εκεί πέρα, καθώς επίσης έχουμε και τον γρίφο μας. Έχουμε και τον γρίφο της ημέρας για να δούμε αν θα είναι εύκολος ή δύσκολος κατά την δική σου άποψη, όχι κατά την δική μου. Και για να δούμε αν θα καταφέρουμε να τον βρούμε σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό με τον Noisy Νέρο και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227.
4: Ζητούνται προσάμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 07769 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 992 27 46.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
6: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την δεύτερη μας ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, καθώς επίσης και τη λειτουργία των undergrounds και την κίνηση. Ξεκινάμε με τον καιρό που η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 6 μέχρι και τους 12 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε στους 11 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 12 και θα παραμείνουμε μέχρι και την καρδιά του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 11 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με συννεφιά θα έχουμε σήμερα και πιθανόν βροχοπτώσεις, αν όχι σε όλο το Λονδίνο, σε κάποιες περιοχές τουλάχιστον. Ελπίζουμε αυτό να μην συμβεί φυσικά και να μην έχουμε καθόλου, αλλά you never know, we are in England, everything is possible in the UK. Πάμε να δούμε τώρα την λειτουργία των undergrounds, όπου η Hammersmith and City Line έχει λίγες καθυστερήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση στο δρόμο τώρα έχει ως εξής, με τον Α13 και Dagenham στα 25 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road έχει 10 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του, εκτός προς τον Easden που είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά. M501 Marylebone Road προς Marylebone είναι στα 25 λεπτά η καθυστέρηση. Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά. Α2 Hill Road προς Blackheath στα 15 λεπτά. Ο Α3 West Hill προς Wadsworth είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρησή του. Α308 προς Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton είναι στα 10 λεπτά. Και τέλος ο Α309 Hampton Court Way προς Thames Teton είναι στα 10 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για αυτή την ώρα. Περίμενα λίγο παραπάνω κίνηση, παρόλα αυτά είναι στα φυσιολογικά, μπορώ να πω, στα στάνταρ νουμεράκια μας που ξέρουμε τόσο καιρό. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Άννα Βύση Εξαίρεση και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τον γρίφο μας, για να δούμε λοιπόν πως έχει ο σημερινός μας γρίφο. Ελπίζω να έχεις ξυπνήσει, ελπίζω να είσαι προετοιμασμένος, ελπίζω να στάρταρε η μηχανή μας και θα μπορέσουμε να βρούμε τον γρίφο μαζί παρέα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Άννα Βύση Εξαίρεση και επιστρέφουμε. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: For 44 years, Psy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Psy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Psy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Psy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
2: London Greek Radio, it's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε τον σημερινό μας γρίφο. Για να δούμε πώς έχει ο γρίφος μας σήμερα και ελπίζω να είσαι έτοιμος έτοιμη. Άκου προσεκτικά. Όμορφη και πλουμιστή στα λουλούδια κατοικεί. Τι είναι? Όμορφη και πλουμιστή στα λουλούδια κατοικεί. Τι είναι? Μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο στο 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Όμορφη και πλουμιστή στα λουλούδια κατοικεί. Θα δώσω βοήθεια πιο μετά, όχι ακόμη. Να δυσκολευτούμε λίγο και ανάλογα την δυσκολία θα δώσω και την ανάλογη βοήθεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη «Αυτά που δεν βλέπεις» και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Επιστρέψαμε στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την τελευταία μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 6 μέχρι και τους 12 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε ακόμη στους 11, σε λιγάκι θα ανέρθουμε στους 12 και θα παραμείνουμε μέχρι και την καρδιά του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 11 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με συννεφιά θα έχουμε σήμερα και ελαφρώς βροχοπτώσεις, αν όχι σε όλες, σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου. Με πιο έντονη φαίνεται εδώ η αίσθηση της βροχόπτωσης, εντάξει θα είναι πάρα πολύ ελαφριά, like a light rain drizzling showers, θα είναι από το μεσημέρι μέχρι και το τέλος του μεσημεριού, εκεί δηλαδή θα είναι λίγο πιο έντονη η αίσθηση και λίγο έτσι προς το βράδυ ακόμη λίγη αίσθηση, αλλά it's a 50-50 chance, μπορεί και μπορεί να μην συμβεί. Πάμε να δούμε τώρα την λειτουργία των undergrounds. Έχουμε την Hammersmith and City Line, η οποία έχει minor delays, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση μας στο δρόμο, για να δούμε αν έχει εξαλειφθεί λιγάκι τουλάχιστον, αν όχι εξ ολοκλήρου. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 15, ενώ προς το Finchley στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον A501 Marylebone Road προς Marylebone είναι στα 25 λεπτά. A1203 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτάκια. Και τέλος ο A3 Westfield προς Wandsworth είναι στα 10 λεπτά. Όπως βλέπεις έχει εξαλειφθεί, έχει μειωθεί κατά πάρα πολύ η κίνησή μας, πάρα πολύ όμορφα. Τα undergrounds είναι ακόμη σε καλή ορθή πορεία, αν εξαιρέσεις την Hammersmith and City Line, κατά τα άλλα όλα μια χαρά. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Stan Αντιπαριώτη Κράτα και επιστρέφουμε στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου.
1: To the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination, next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας. Κωνσταντίνα μου, έφτασε η ώρα να πούμε την απάντηση του γρίφου. Did you guess the answer correctly?
1: I think I did, yeah.
0: Okay, tell me what you guessed.
1: I guessed a butterfly.
0: Oh my god, you're right.
1: Oh my gosh, really?
0: Yeah. Πεταλούδα. Η πεταλούδα λοιπόν, αλλά αρχικά ο γρίφος μας είχε ως εξής: όμορφη και πλουμιστή στα λουλούδια κατοικεί. Είναι η πεταλούδα. Άκουσα την μέλισσα κάποιοι ανθρώποι που μου έχετε πει. Μπορεί να θεωρηθεί σωστή απάντηση η μέλισσα, αλλά όμορφη και πλουμιστή σημαίνει ότι έχει διάφορα σχέδια πάνω της. Αυτό δηλαδή το πλούμισμα, όπως λέμε και στα ρούχα, είναι πλουμιστό το ρούχο. Είναι λίγο γεμάτο και με όλα αυτά τα σχέδια και αυτά που κάνουν στα ρούχα. Στο πλουμιστό είναι στο εξίσου και στην πεταλούδα. Το γεγονός ότι έχει τα διάφορα σχήματα και χρώματα πάνω της. Όμορφη και πλουμιστή στα λουλούδια κατοικεί. Είναι λοιπόν η πεταλούδα μας. Νομίζω η πεταλούδα δεν ζει και πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Θα το κοιτάξω να σου πω την επόμενη φορά. Να πάω λίγο στο πανεπιστήμιο που το μάθαμε να σου το πω. Αλλά εγώ πάω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Μάγδα, την κυρία Έλλη, την κυρία Γεωργία, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Ευσταθία, την κυρία Μαρία από το Edmonton, την κυρία Σωτηρούλα, την κυρία Μαρία Γεωργίου και την Μερίτσα. Την κυρία Ιωάννα Πίτρες, την κυρία Ρίτα, την κυρία Μέρη Ιωάννου και την κυρία Μαρία Ματσάκου που βρήκανε την σωστή απάντηση. Εάν δεν βρήκες την σωστή απάντηση, do not worry, θα έχεις την επόμενη ευκαιρία την Παρασκευή. Και φτάσαμε και κάπου εδώ, έτσι να πούμε τα παπάι μας τώρα. Κωνσταντίνα μου, thank you very much for coming over. I hope you're gonna have a lovely show whenever you're here.
1: Thank you so much. I hope so too.
0: Yeah, you're gonna do great. I don't doubt it. You're such a lovely person, and the listener will fall in love with you.
1: Yeah.
0: So I wish you good luck. Anytime you want, pop in here. Να χαρώ πολλά, να σου το πω έτσι στα κυπριακά.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Να χαρώ πολλά να σε έχω στην παρέα μου.
1: Πολλά.
0: Με πολλά λελελε.
1: Λελελε.
0: Πολλά. Να χαρώ πολλά να σε έχω στην παρέα μου. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι θα δώσουμε μαζί πάλι παρέα την Παρασκευή 15 Μαΐου εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast All Ελληνικά. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, φιλούμπες. Do you know what φιλούμπες mean?
1: I don't. What does it mean?
0: Τα φιλάκια.
1: Oh, ναι, φιλάκια, ναι.
0: But like φιλούμπες is like, you know when you kiss someone on the cheek and then you make that sound?
1: Oh,
0: like,
1: that sound.
0: That is very juicy sound. Φιλούμπες, that means like στέλνω σου πολλά μεγάλα φιλάκια. So, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always, but always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας.
1: Bye.

και πέρα τρυφερά. Μπείτε όλοι ένα σε σειρά για να πάρουμε από τη σύντομη χαρά.

0: Βρες ο ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και την μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Μείνετε μαζί μου. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να κάνουμε, να ακούσουμε πολύ μουσικούλα. Και στις 12 και 10 έχω και μία συνέντευξη εδώ με την Σούλα Χριστοδούλου, η οποία κέρδισε, βραβεύτηκε στην Κύπρο πριν μια εβδομάδα στον χώρο της και θα μας μιλήσει για αυτή τη βράβευση καθώς και για τα μελλοντικά της σχέδια που είμαι σίγουρος έχει αρκετά συγγραφέας γνωστή, έχει γράψει αρκετά βιβλία. Θα είναι μαζί μου λοιπόν γύρω στις 12 και 10 σήμερα. Αυτά.

Για να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό. 11 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Δεν προβλέπεται να βγει ο ήλιος σήμερα. Έτσι ήρθαν τα πράγματα. 11 βαθμοί και θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε μέχρι πού θα ανέβει σήμερα. Μέχρι και τους 12 βαθμούς θα ανέβει. Δηλαδή γύρω στο μεσημεράκι θα είναι στους 12 βαθμούς Κελσίου. Θα παραμένει εκεί ψηλά μέχρι και τις 3. Θα βρέξει λιγάκι σήμερα γύρω στις 3. Θα πέσει βροχούλα. Ο ήλιος εκεί που θα βγει θα δύσει στις 8:43. Δεν προβλέπεται απόψε ούτε φεγγάρι, αγαπητή κυρία Άννα και οι υπόλοιποι που ενδιαφέρεστε να γνωρίζετε. Θερμοκρασία θα πέσει κάτω στους 6 βαθμούς αύριο το πρωί. Στις 5:10 θα ξημερώσει με το καλό. 6 βαθμοί Κελσίου. Αυτά είναι τα προγνωστικά για σήμερα. Αύριο πάλι το ίδιο, θα έχει σταδιακά βροχές και δεν θα ανέβει η θερμοκρασία πάνω από 12 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι σχετικά χαμηλή η θερμοκρασία όλη αυτή τη βδομάδα μέχρι και την άλλη Δευτέρα που θα ανέβει στους 17 βαθμούς περίπου. Και όπως δείχνουν τα πράγματα εδώ, την ερχόμενη Πέμπτη και την Παρασκευή η θερμοκρασία, believe it or not, θα ανέβει μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου με τον ήλιο μαζί μας. Καλοκαίρι την ερχόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν 11 βαθμοί Κελσίου και πέφτει λίγη βροχούλα.

0: Για να δούμε εδώ, να ρίξουμε και μία ματιά στα έντυπα και να αρχίσουμε με τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Καμία επιδιαιτησία, σε εισαγωγικά. Οι εξηγήσεις Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για το παράθυρο ευκαιρίας που βλέπει ο Κουτέρες στο Κυπριακό. Δηλώνει πανέτοιμος να συνδράμει και έχει ήδη αρχίσει επαφές και συναντήσεις ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λοιπόν, πιο κάτω, υπουργικό. Πακέτο με 5 μέτρα για τους χτινοτρόφους. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Πανικό σε λεωφορείο με μαθητές δημοτικού. Έσπασαν με σφυριά τα καθίσματα και έβρισαν τον οδηγό. Ντροπή, ντροπή, ντροπή και πιο πολύ ντροπή στους γονείς. Ντροπή. Λοιπόν, για να δούμε πιο κάτω. Κόλαφος ο Μικρούτσικος για την Eurovision 26, η χειρότερη διοργάνωση που έχω δει. No comment. Γιορτή βραβεύσεων COP. Ραντεβού στις 26 Μαΐου για την κορυφαία ποδοσφαιρική εκδήλωση. Συναγερμός στη Λεμεσό, μητέρα κατήγγειλε αρπαγή παιδιού από τον Τουρκοκύπριο πατέρα. Και εδώ, αποκαλυπτική συνέντευξη του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Α, ενδεχόμενο σχέδιο λύσης του Κυπριακού πριν από το τέλος του χρόνου. Να έχουμε και κάτι να λέμε. Εθνικό σχέδιο για τη σωτηρία του προστατευόμενου γήπα στην Κύπρο. Και λίγο πιο κάτω εδώ, συναντήθηκαν με τον Υπουργό. Πώς απαντά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη συνάντηση που ζήτησαν μαζί του κτηνοτρόφοι. Okay. Και πιο κάτω εδώ, για να δούμε, άρχισε η δυσοσμία. Τι καταγγέλουν κτηνοτρόφοι για τις ταφές ζώων με αυτό διπηρετό. Και εδώ υπάρχει θέμα για τον Χανταϊό. Πόσο έτοιμη είναι η Κύπρος να αντιμετωπίσει κρούσματα, ποιο το ποσοστό θνητότητας. Να και το χαλούμι που επανέρχεται εδώ, τώρα με την κρίση που υπάρχει με τα ζώα, με διάταγμα στο 15% η ελάχιστη αναλογία εγωπρόβιου γάλακτος. Αυτά λοιπόν ήταν τα κυπριακά τα έντυπα. Πάμε στα διαφημιστικά μας και ερχόμαστε πίσω να δούμε και λίγο τα ελληνικά τα έντυπα. Καλή σας ημέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable. memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
4: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769 707 465, Cyprus mobile number 00357 9922 2746.
5: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
6: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: κοίτα, ελληνικά έντυπα κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Τουρκική πυραβλάκατος λέει, παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link που ποντίζει οπτική ίνα ανοιχτά της Αστυπάλαιας. Πιο κάτω, θρίλερ με το πολεμικό τρόν στην Λευκάδα, δεν είναι δικό μας, υποστηρίζει η Ουκρανία, δεν είναι μακούρα, λέει η κατασκευάστριά τους. Ουκρανικό μέσο, το τρόν στην Λευκάδα δεν είναι μακούρα. Μήνυμα δένδια σε Κίεβο. Μεγάλος κίνδυνος από το ουκρανικό θαλάσσιο τρόν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ηλιούπολη. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση 17χρονη στο ΚΑΑΤΑΒ. Τα νεότερα της κατάστασης της ήταν αυτό το κορίτσι, ένα από τα δύο κορίτσια που δυστυχώς έπεσαν από ένα χτίριο, εξαόρροφο χτίριο. Το άλλο κορίτσι δυστυχώς κατέληξε. Το χρονικό της τραγωδίας, η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών. Κρίμα. Μητσοτάκης, νέα μέτρα αν χρειαστεί για το ρεύμα. Οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο βάζουμε αμπέ στο ενεργειακό μείγμα. Πιο κάτω, κοιτούμε τα ελληνικά έντυπα. Σπύρος Φλώρος, μάχη των γιατρών για να σώσουν τον δεξί αστραγαλό του. Και είπε στη μάνα του, μαμά ζω. Ήτανε ατύχημα, εκτός κινδύνου λοιπόν ο Σταύρος Φλώρος. Καιρός, το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι, είχε επαναληφθεί το 1877 όσον αφορά τον καιρό τώρα. Γιατί μας ανησυχεί το φετινό El Niño? Πιο κάτω, ο κύριος Τραμπ, να και ο κύριος Τραμπ, δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Το μόνο που με παρακινεί είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Τραγωδία στην Κρήτη, νεκρό βρέφος 7 μηνών από αναπνευστική λίμωξη. Κρίμα το μωράκι. Το έκανα ξανά, οι Simpsons είχαν προβλέψει τον Χαντιό το 2012. Η ανθρωπότητα πρέπει να αντέξει. Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν, η κατάσταση της υγείας του. Και εδώ ο κύριος Στάμερ, η Βρετανία τρίζει λοιπόν η καρέκλα του πρωθυπουργού συνάντησης Στάμερ με τον βασικό αντίπαλό του για την ηγεσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άνδρας άνοιξε πύρη αντίον αυτοκινήτων στην Βοστόνη. Σοβαρά τραυματίες οι οδηγοί. Αυτά λοιπόν τα ελληνικά έντυπα, και σε λίγο μετά από το επόμενο τραγούδι έχουμε τις ειδήσεις, και μετά τις ειδήσεις θα δούμε και λίγο τα διεθνή νέα, θα δούμε τους τίτλους ειδήσεων των διεθνών νέων. Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Questions over the Prime Minister's leadership are intensifying, with Sakir Starmer holding a meeting with Wes Streeting this morning. The Health Secretary is seen as a key rival to Sakir's premiership. Jovan Owusu-Nepal is a political commentator and former Labour candidate. He says change could be necessary.
2: Anybody would know who leads a team. You're as good as your team, and if your team don't have the confidence in you, you have to step back and say, well, actually, am I doing something wrong here? And as the numbers continue to go up, I think there's some space for some self-reflection.
1: Well, despite all the turmoil in Number 10, the King's Speech will take place later on this morning, with the government aiming to restore hope. Elsewhere, the bodies of three women have been recovered in the sea off Brighton. Emergency services were called near Madeira Drive early this morning. Sussex Police say they're now working to confirm their identities and understand what's happened. And in tennis, Andy Murray's returning to the court to coach fellow Briton Jack Draper during the grass court season. From Radio News Hub, I'm Frankie Hessein.
3: Stop. If you've had car finance, you could be owed money. Drivers were charged hidden commissions on PCP and HP deals, pushing up monthly payments without their knowledge. If your agreement was between 2007 and 2024, you could be due hundreds of pounds. We handle everything. It takes just 60 seconds to start. Text PCP to 60777 now.
4: The Claims Guys.
3: You can claim for free via the FCA redress scheme, which your lender should contact you about if you're eligible.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, διαβάζουμε αγγελία θανάτου. Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Αφροδίτης Ηρακλέου Σκάττος το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 σε ηλικία 93 ετών. Καταγόταν από την Κωμόπολη Μόρφου της Κύπρου. Αφήνει πίσω δύο γιους, τον Άνδρο και τον Πάνο, την θυγατέρα της Γιαννούλα, τον γαμπρό της Έργαν, την νύφη της Κριστίν, 8 εγγόνια, Χρήστο, Μάικολ, Κρέις, Μαρία, Κρίστοφερ, Γεωργία, Λίον και Ζακ, 3 δισέγγωνα και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 από την Εκκλησία Αγίων Πάντων, Ελληνοθόδοξη Εκκλησία, στο Camden Street, London NW10JA, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, και η ταφή της θα γίνει στις 2 η ώρα μετά το μεσημέρι στο Old Paddington Cemetery, Williston Lane, London NW67SD. Η παρηγοριά θα δοθεί στο σπίτι της θυγατέρας της. Λουλούδια, αν επιθυμείτε, στείλτε τα στο Δημητρίου in English, Funeral Directors, 131 έως 133, Middleton Road, N22, 8NG. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της αποθανούσης. Αιωνία της να είναι η μνήμη.
7: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Να περάσουμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, στις 11 και 11 λεπτά. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων. Τέλος στα σχέδια κατασκευής του Trump Tower στην Χρυσή Ακτή, καθώς η επωνυμία θεωρείται τοξική για τους Αυστραλούς. Εδώ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ύποπτος σε υπόθεση διαφθοράς, ο προσωπάρχης του ξέπλυνε 9 εκατομμύρια ευρώ. Το Reuters λέει, η Σαουδική Αραβία χτύπησε κρυφά το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ωιρε. Εδώ, ο βασιλιάς Κάρολος, τι είναι ο λόγος του θρόνου και ποια μέτρα ανακοινώνει η κυβέρνηση Στάμερ. Ρωσικό πλοίο που βυθίστηκε κοντά στην Ισπανία ενδέχεται να μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στην Βόρεια Κορέα. Ο Τραμπ ταξιδεύει στο Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ. Είμαστε οι δύο υπερδυνάμεις, λέει ο Τραμπ, με τον Σι Πιντζίνγκ. Η Ιταλία, δικαστήριο του Μπάρι, αποφάνθηκε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει τρεις γονείς. Δεν γίνεται αυτό. Οι

Πολιτείες Αμερικής, Ευρώπη, οι διαφορές στα πρωτόκολλα για τους επιβάτες του πλοίου που εντοπίστηκε ο Χανταϊός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Ντόναλτ Τραμπ, βλέπει κοντά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Μακάρι να τελειώσει, να ηρεμήσουμε όλοι μας. Πιο κάτω, παγκόσμιο οργανισμός υγείας για το Χανταϊό, είναι πιθανό, λέει, να δούμε περισσότερες περιπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Έτσι είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εδώ ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να κλώτσισε τον σκύλο του στο κεφάλι κατά τη διάρκεια κυνηγίου. Ντροπή σου, κύριε πρίγκιπα. Guardian, οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν την αποστολή απορριφθέντων ετούντων άσυλο σε κέντρο αναπτυσσόμενων χωρών. Το Ιράν, ο ανώτερος ηγέτης του, είναι άφαντος τη στιγμή που οι διαπραγματευτές τον χρειάζονται περισσότερο. Βασιλιάς Κάρολος είναι μια απέσια μεταλλική γεύση. Τα Ισπάνια αναφορά στην θεραπεία για τον καρκίνο. BBC, γιατί ο Στάμερ παλεύει να παραμείνει πρωθυπουργός της Βρετανίας. Πέθανε ο Αχμέκτ Μπέινμπεργκ, ένας από τους τελευταίους επιζώντες του ολοκαυτώματος. Μπόνι Τέιλα, η κατάσταση της υγείας της μετά την επίγουσα επέμβαση. Και ο Χανταϊός Ακέιν, να δούμε 14 τελευταία μεγάλα. Η έξαρση, λοιπόν, σχεδόν εξαφάνισε χωριό στην Αργεντινή. Πώς την σταμάτησαν? Ο Νικόλ Πασινιάν δήλωσε πως το Ναγκόρνο Γκαραμπάχ δεν ανήκει στην Αρμενία. Ακούστε ξανά, λοιπόν, ο Νικόλ Πασισιάν δήλωσε πως το Ναγκόρνο Γκαραμπάχ δεν ανήκει στην Αρμενία. Ωραία, λοιπόν, αυτά οι τίτλοι ειδήσεων που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Εσείς που έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ μπορείτε να μπείτε στο info.gr/now/world και να βρείτε περισσότερα. Εμείς να πούμε και λίγο για την γιορτή του κρασιού, κυρίες και κύριοι, η οποία έρχεται πολύ σύντομα στο Λονδίνο και πάλι. CY Wine Fest 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture. Οι τραγουδιστές που θα παρευρεθούν θα είναι ο Τριαντάφυλλος και ο Στέφανος Πελεκανής, που έρχεται από την Κύπρο, ο Τριαντάφυλλος από Ελλάδα. After Dark Live Sessions το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Decorium 22 Western Road, London, N22, 6UH. Festival by day, concert by night. Get your tickets at lgr.co.uk, CY Winefest, tap or click the banner. Official Media Radio Partner, London Greek Radio. Και πάμε στον Πελεκανή, που θα μας πει για την, για να δούμε, για την τελειρκότησαν

0: Αυτός ήταν ο Πελεκανής που θα είναι στη γιορτή του Κρασιού στις 6 και 7 του μήνα γη στο Τικόριον. Τικόριον. Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε για να δούμε και λίγο την ώρα. 21 λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 11. Διαβάζουμε ανακοίνωση για φιλανθρωπική εκδήλωση εν ώψη της ανακαινήσεως του Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα. Η κοινότητά μας, σε συνεργασία με το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, διοργανώνει έκθεση φορεμάτων προς πώληση για διάφορες περιπτώσεις σε χαμηλές τιμές. Τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για το πιο πάνω σκοπό. Αυτό θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου 2026 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Elm Grove, London, N22, 5HJ, ως ακολούθως. Σάββατο 23 Μαΐου στις 10 η ώρα προμεσημβρίας έως τις 6 μετά μεσημβρίας και Κυριακή 24 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 μετά το μεσημέρι. Ελεύθερη στάθμευση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Άντρη στο 07 85 41 11 776. Αυτά. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Είναι καλός ο σκοπός, φιλανθρωπικός σκοπός. Και να πάμε να ακούσουμε και τα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι. Τα διαφημιστικά θα ακολουθήσει ο Απόν, που δεν είναι Απόν, είναι Παρόν, με τα ρεμπέτικα. Πάμε. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Have you got uninvited guests, bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control for fast, friendly service. Kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety. For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus. Main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Georg, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings & Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

28 λεπτά μετά τις 11. Λοιπόν, έχω αλλάξει κάπως το σύστημα των χαιρετισμών και των αφιερώσεων για να κάνω σίγουρο ότι με ακούτε. Εάν επιθυμείτε λοιπόν να ακούσετε κάποιο τραγούδι ή να ακούσετε, να στείλετε μάλλον ένα χαιρετισμό, κάτι σε φίλους σας ή αγαπημένα σας πρόσωπα, πάρτε με τηλέφωνο στο στούντιο απευθείας 020 8346 3345, και εγώ θα κάνω το πάνω δυνατόν να μεταδώσω το τραγούδι της επιθυμίας σας ή το επόμενο τραγούδι, ή να στείλω τα μηνύματα τα οποία θέλετε να στείλετε σε αγαπημένα σας πρόσωπα. Παραλαμβάνω λοιπόν, έχω αλλάξει το σύστημα κάπως, γιατί θέλω να χαιρετώ τον κόσμο, εσάς δηλαδή, αλλά θέλω να είμαι σίγουρος ότι με ακούτε κιόλας. Επομένως, αν επιθυμείτε να ακούσετε ένα τραγούδι ή αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο στούντιο απευθείας 0208 346 3345, να μιλήσετε απευθεία μαζί μου και εγώ θα κάνω το πάνω δυνατό να μεταδώσω τραγούδι της αρεσκίας σας, το επόμενο τραγούδι, ή να στείλουμε μηνύματα μαζί σε αγαπημένα σας πρόσωπα. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε. Εν τω μεταξύ θέλω να πω και πάλι για την γιορτή του κρασιού που θα γίνει στις 6 και 7 του Ιούνιου εκεί στο Τικόριουμ, όπου εκτός από τον Πελεκανή που τον ακούσαμε θα είναι και ο Τριαντάφυλλος, κυρίες και κύριοι. Και επαναλαμβάνω, για να πάρετε εισιτήρια, γιατί μιλάμε τώρα για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Μιλάμε για το After Dark Live Session, που είναι οι τραγουδιστές και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, και μιλάμε και για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, announcement λοιπόν. CY Wine Fest 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture. Artists: Τριαντάφυλλος, Στέφανος Πελεκανής. After Dark Live Session Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Tikorium, 22 Western Road, London, and 22 6UH. Festival by day, concert by night. Get your tickets at lgr.co.uk, CY Wine Fest, tap or click the banner. Official Media Radio Partner, London Greek Radio. Και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Τριαντάφυλλο, που θα εμφανιστεί και τις 2 μέρες στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

0: Πάει λοιπόν τα ρολόγια, ο Τριαντάφυλλος θα είναι εδώ κυρίες και κύριοι στις 6 και 7 του μήνα στο Τικόριουμ στην γιορτή του κρασιού για να μας διασκεδάσει. Αυτά. Για να δούμε τι έχουμε πιο κάτω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για να δούμε πού βρισκόμαστε. Έχουμε 35 λεπτά μετά τις 11. Να σας πω και πάλι ότι στις 12 είναι το Δελτίο Ειδήσεων από την Κύπρο και αμέσως μετά το Δελτίο, κυρίες και κύριοι, μαζί μου θα είναι η συγγραφέας Σούλα Χριστοδούλου, η οποία θα μας μιλήσει για την βράβευσή της τις τελευταίες μέρες εκεί στην Κύπρο σε μια διοργάνωση και επίσης για τα βιβλία της και τα μελλοντικά της σχέδια. Μείνετε μαζί μου λοιπόν για να ακούσετε περισσότερα, να μάθετε περισσότερα για τη Σούλα Χριστοδούλου, συμπατριώτησά μας, συγγραφέα, βραβεύτηκε και εμείς είμαστε ευτυχείς γι' αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε στην συνέχεια. Έχουμε την η κυρία Ρούλα με πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα κυρία Ρούλα, να είστε καλά. Χαιρετώ όλη την οικογένεια και ταυτόχρονα θέλω να χαιρετήσω και την κυρία Λενού. Καλημέρα κυρία Λενού μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Εύχομαι να είσαι καλά. Και να πω ότι τα κατάφερε ο ήλιος, σκαρφάλωσε και βγήκε στον ορίζοντα, είναι εκεί και είμαι σίγουρος ότι θα παραμείνει λιγάκι μαζί μας, αν τον απολαύσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, χαρισμένο και στην κυρία Ρούλα και στην κυρία Λενού και στην οικογένεια της κυρίας Ρούλας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία κυρία Ρούλα και επαναλαμβάνω, αν και εσείς επιθυμείτε να ακούσετε κάποιο τραγούδι ή το επόμενο τραγούδι ή να στείλετε κάποια μηνύματα σε αγαπημένα σας πρόσωπα, πάρτε με τηλέφωνο στο στούντιο απευθείας 020 83 46 33 45 και θα προσπαθήσω να στείλω τα μηνύματα και να ακούσουμε τραγούδι, να κάνουμε αφιέρωση δηλαδή. Έχω αποφασίσει να αλλάξω λίγο το σύστημα, γιατί τις πιο πολλές φορές στέλνω χαιρετισμούς, στέλνω καλημέρες and no many are listening, so in this case πάρτε με τηλέφωνο αν επιθυμείτε να στείλετε κάποιο μήνυμα ή να ακούσετε τραγούδια από τις επιλογές που κάνω εδώ ή ακόμα και κάποιο τραγούδι που επιθυμείτε να ακούσετε. Αν το βρω, ευχαρίστως θα το μεταδώσουμε, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Με πολύ αγάπη το λέω και το κάνω. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τις πολύ όμορφες επιλογές που κάνουμε για σας. Και στις 12 είναι το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας.

0: Αυτά λοιπόν. Ακόμα μια ανακοίνωση για εσάς, κυρίες και κύριοι. Το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό cocktail event στο Λονδίνο την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μέχρι και τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blu Hotel, Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα του Michael Κυπριανού & Co. και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και επικότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο savas.savidis@kypriannou.com. Θα χαρούμε να σας ζούμε από κοντά. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σαββίδη και την ομάδα του στο Michael Κυπριανού Law Firm για την χορηγία κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4. Να είναι πάντα καλά. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Συνεχίζουμε. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Και για να δούμε, θέλω να χαρίσω αυτό το τραγούδι σε κάποιους από τους χορηγούς μας που είναι πάντα μαζί μας και μας στηρίζουν, όπως και η ομάδα του Michael Κυπριανού. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods για την στήριξη πολλών ετών. Ευχαριστούμε κυρία Δέσποινα μου, να είστε πάντα καλά. Το ίδιο θα πω και για το Varosi Lettings and Estates, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του και τον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης για την στήριξη τόσων πολλών χρόνων. Να ευχαριστήσουμε όλο το προσωπικό του Anastasia Lodge και Autumn Gardens. Ευχαριστούμε πολύ την οικογένεια του κυρίου Μελή Ούρης και ευχόμαστε πάντα ό,τι το καλύτερο. Και θα τους χαρίσω όλα μας τα τραγούδια.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πολύ όμορφα. Θέλω να χαιρετήσω και τον κύριο Κόκο που είναι μαζί μας από το Edmonton. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Κόκο μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και τους 2.000 εκεί στο Edmonton που μας ακούνε. Να είστε καλά, κύριε Κόκο μου, που πάντα. Και ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα που μου έφερες από το Birmingham. Καλημερίζω όλους εκεί στο Birmingham που μας ακούνε μέσω του DAB. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι ακούνε. Ευχαριστώ για τους χαιρετισμούς. Και να χαρίσουμε και στον κύριο Κόκο και σε όλους εκεί στο Birmingham όλα μας τα τραγούδια, κύριε Κόκο μου, όλα μας τα τραγούδια για σας, με πολύ αγάπη πάντα. Θέλω να πω ότι το επόμενο τραγούδι είναι το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week. Πάμε να το ακούσουμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας.
2: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφορή.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για επίλυση του Κυπριακού με την παρουσία ενός Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το πρόβλημα, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κληθείς να δώσει λεπτομέρειες σε σχέση με τη χθεσινή αναφορά του ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου λύσης, ο Πρόεδρος Ιστοπουλίδης είπε ότι είναι σε εξέλιξη η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος είναι απόλυτα δεσμευμένος στην προσπάθεια για επίτευξη προόδου μέχρι το τέλος του έτους που ολοκληρώνεται η θητεία του. Ο Πρόεδρος Ιστοπουλίδης τόνισε κατηγορηματικά ότι δεν τίθεται θέμα επιδιαιτησίας, υποδεικνύοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας κινείται εντός των όρων εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας για αναζήτηση συγκεκριμένης μορφής λύσης, όπως περιγράφεται στα σχετικά περί Κύπρου ψηφίσματα. Διεμήνυσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι πανέτοιμη, καθώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική από τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας. Η οικονομική στρίξη που δίνει το κράτος στους στενοτρόφους που επλήγησαν από τον αυθόδη πυρετό ξεπερνά το 150% με 200% σε σύγκριση με το τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι αποζημιώσεις ανέρχονται στα 35,6 εκατομμύρια ευρώ. Ερωτηθείς για τις αποζημιώσεις που εγκρίθηκαν σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος Ιστοδουλίδης υπογράμμισε πως η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι αυτή που επιτρέπει την καταβολή των συγκεκριμένων αποζημιώσεων. Σχετικά με το γεγονός πως δεν συναντήθηκε κατηδία με τους στενοτρόφους, ο Πρόεδρος Ιστοδουλίδης ανέφερε πως η κυβέρνηση είναι μία, καθώς συναντήθηκα χθες με την Υπουργό Γεωργίας και στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου. Πακέτο αποζημιώσεων και μέτρο στήριξης για τους στενοτρόφους ύψους 35,6 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου ανέφερε πως οι αποζημιώσεις διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με τις αγροτικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους του κλάδου στο πλαίσιο της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η καταβολή αποζημιώσεων για το ζωικό κεφάλαιο που θανατώθηκε με τα ποσά να κυμαίνονται από 47 έως 420 ευρώ για οικοπρόβατα, από 150 έως 2.500 ευρώ για βοηδή και από 35 έως 5.000 για χείρους ένα ζώο. Όπως ανέφερε, οι αποζημιώσεις είναι υψηλότερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα καταβάλλονται χωρίς την ανάγκη προσκόμισης παραστατικών. Αποφασίστηκε επίσης δέσμη μέτρων, η οποία εστιάζει στρατηγικά στο μέλλον του κλάδου, προσφέροντας κάλυψη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον 12 μήνες σε όσους επαναδραστηριοποιηθούν, καθώς και ένα σχέδιο ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου με ζώα υψηλής γενετικής αξίας. Παράλληλα, το κράτος θα καλύψει το κόστος σήτησης των νέων ζώων για το διάστημα που αυτά δεν θα αποδίδουν εισόδημα, ενώ για κάθε κτηνοτρόφο θα διοριστεί ένας κρατικός λειτουργός για την παροχή εξατομικευμένης στήριξης. Δεν συμφωνούν με το πακέτο μέτρων που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Σύνδεσμος Συμφωνεί των Κτηνοτρόφων. Το ΡΙΚ επικοινώνησε με την εκπρόσωπο της Φωνής των Κτηνοτρόφων, Στέλλα Πέτρου, η οποία τόνισε ότι δεν τους δόθηκε γραπτός περίληψη που να αναφέρει τι καλύπτουν τα συγκεκριμένα χρήματα που δίδονται. Επίσης, υπογράμμισε πως ζητούνται πολλά έγγραφα και πληροφορίες που είναι δύσκολο να βρουν οι κτηνοτρόφοι. Απόψε, στις 8 το βράδυ, τα μέλη του Συνδέσμου θα συναντηθούν στη χειροκοιτία, όπου αναμένεται να αποφασίσουν τα επόμενα τους βήματα. Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο με πυραυλάκατο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού να παρενοχλεί πλοίο Πόντισης Καλωδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε απόπειρα παρενόχλησης από τουρκική πυραυλάκατο στο σκάφος Ocean Leak που ποντίζει καλώδιο οπτικής ίνας 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστεπάλαιας. Το Ocean Leak εκτελούσε εργασία σε διεθνή ύδατα μεταξύ Αστεπάλαιας και ΚΟ όταν δέχθηκε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκική τορπιλάκατο, η οποία ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία. Οι Τούρκοι μάλιστα ζήτησαν από το πλοίο Ocean Leak να αποχωρήσει. Στην περιοχή έπλεε η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας, η οποία παρενέβη και με το σήμα της στο τουρκικό σκάφος ενημέρωσε ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας του και εντός ελληνικής δικαιοδοσίας, αποτρέποντας έτσι την περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου. Το Ocean Leak, το οποίο εκτελεί κανονικά τις εργασίες του, είχε ξεκινήσει τις υποθαλάσσιες έρευνες βάσει Ναύτεξ και επίσης είχε πάρει άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικών ινών τότε στο πλαίσιο του έργου C-Spine High Speed Submarine Backbone for Islands in the Aegean Sea. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας για ρυθμό ανάπτυξης στο 3% το πρώτο τρίμηνο του 2026 της κυπριακής οικονομίας επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημειώνει πως σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, κατά την οποία ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανάπτυξης κινείται σαφώς χαμηλότερα επίπεδα, η Κύπρος συνεχίζει. Κινείται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα. Η Κύπρος συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς που υπερβαίνουν σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προσθέτει πως αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, με μια οικονομία σταθερή, αξιόπιστη και ικανή να δημιουργεί προοπτική για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός αναφέρει ότι η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιώνει την ορθή οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, ακόμα και σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας και πολεμικών συγκρούσεων. Διαβεβαιώνει την ίδια ώρα πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει με συνέπεια, υπευθυνότητα και πειθαρχία την οικονομική της πολιτική, δημιουργώντας ασφαλείς συνθήκες για επενδύσεις και για το επιχειρήν, με τελικό στόχο τη βελτίωση του επίπεδου ευημερίας όλων των πολιτών. Και το δελτίο καιρού. Στην ατμόσφαιρα θα υπάρχει σκόνη μέχρι και την Πέμπτη. Το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι έρημοι θα πνέουν νοτιοδυτική έως βορειοδυτική μέτρη σε ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοδυτικά και ανατολικά παράλια ισχυρή έως πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 25 στα δυτικά και βόρεια και στους 22 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
4: Εμείς να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα την Ιωάννα Σαλαχώρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και στο στούντιο ήδη βρίσκεται η Σούλα Χριστοδούλου, η οποία θα μιλήσουμε σήμερα για το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Βραβεύτηκε και μου έφερε και το βραβείο εδώ, το award, να το δω όπως τα Oscars. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Για να δω. Let me just have a look. My God, you can't see it, but είναι σπουδαίο, σπουδαίο. Ωραία. Σίτια, λοιπόν, 2026. Και είναι και το όνομα εδώ της Literature Award, okay. Σούλα Χριστοδούλου. Μπράβο Σούλα, συγχαρητήρια. Θα τα πούμε in detail in a minute.
5: Ευχαριστώ.
4: Okay.
5: Yeah.
4: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και γυρνάει πίσω. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα, μην φύγετε. Φτιάξε ο τσάι σας τώρα για να μην καθυστερείτε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και γυρνάει πίσω με τη Σούλα εδώ.

0: Ευχαριστώ τη Σούλα Χριστοδούλου που ήταν μαζί μου σήμερα και μας έδωσε όλα αυτά τα καλά νέα. Και να την συγχαρούμε και πάλι και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε όλα όσα κάνει. Κάπου εδώ σας αφήνω για σήμερα. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο Πέμπτη στις 1 η ώρα μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου. 3 με 4 με την χορηγία του Michael Κυπριανού Law Firm που είναι μαζί μας κάθε Πέμπτη. Ευχαριστίες πολλές. Ευχαριστώ και εσάς όλους που επικοινωνήσατε. Να είστε πάντα καλά. Με πολύ αγάπη σας αφήνω και να έχουμε υγεία, εύχομαι πάντοτε, που είναι το σημαντικότερο από όλα. Λοιπόν, προς το παρόν, bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus. Main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Georg, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates, Media Partner, Pi Media, Main Media Partner, LGR, London Greek Radio.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
5: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: πω. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Είμαι και άστατος και...

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
2: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
5: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Δημητρίου in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: Θέλω να σε δω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς. Πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει και ας κάνω πως δεν με πειράζει. Όταν είσαι μακριά, ό,τι κι αν σου συμβεί, εγώ θα είμαι εκεί να σε νοιάζομαι. Μη μου πάθεις κακό, δεν θα αντέξω.

0: 10 λεπτά μετά τις 4. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου κι αν είστε αυτή την ώρα. It's your Wednesday drive time. Wherever you may be, keep it locked right here.
1: Δυστυχώς έπεσα έξω, μα σε κατάλαβα νωρίς. Μην τα πω και σε εκθέσω, φταίς κι ας με κατηγορείς. Πιστεύα πως έχεις...
0: Taking you through to 7 PM.
1: Θα το βρω, ήσουν σκέτη αυταπάτη. Θάλασσα χωρίς νερό.
0: Να μωστε εντάσεις.
1: Ότι

LGR στο 103,3 στα FM. Αντρέας Μιχαηλίδης στα Tex. Οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες παίζουν εδώ μαζί σας. Τετάρτη! Δεκατρία του Μάη σήμερα. What is this weather we're having? Sun, rain, wind. We're going to say congratulations to Greece as well for going through to the final of the Eurovision. This Thursday, Cyprus' turn. Our very own Antigone. We're playing those tunes in just a bit.

αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Ελευθερία Ελευθερίου και αποχωρώ. Συνεχίζουμε εδώ. Και τη γαρμπή. Just coming up to 12 minutes to 5, top of the hour the news. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7 παρέα με την καλύτερη μουσική. Μείνετε εδώ μαζί μας, δυναμώστε εντάσεις. Sit back, relax, enjoy the sounds. Oh, London's number one official Greek music station. This is LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Have you got uninvited guests, bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Επιστροφή εδώ, 25 λεπτά μετά τις 5.

38 minutes past 5, London Greek Radio, Andreas Michailidis στα text. Για πάμε εδώ, πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα. Καλή ξεκούραση όπου και αν είστε, καλή ακρόαση.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 0035799222746.
3: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Αλλάζουμε και τον ρυθμό εδώ. Πάμε εδώ με ολοκένουργιο Νατάσα Θεοδωρίδου. Ένα φορτικό. 36 λεπτά μετά τις 6. Εουγία, Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τέξ μέχρι και τις 7. Checking it through. Καλή ακρόαση.

Ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας. Τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Keep low, Charlie, on the Greek Radio. Εμείς τα λέμε αύριο εδώ. Together, as always, with Delphi Foods. Σας αφήνω με τη μουσική και τα λέμε. Have a great evening.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: Is London Greek Radio.
3: Follow us on Facebook, Twitter,
4: London Greek Radio,
3: and Instagram.